Πρόμα εμπλού, κάντεν τσον τόβου. Για σηκούτου γνωρίσια σε, να μεν κάνταν. Ετα όν για ούτου λέγω τα τέτοιο αμέτσαν χωτέκο. Εσαν γόου, μπα όντιον πάσαν ήγιν, αργήταρα τούρα βρά, μπηράν σε γέρεν, δάσκαν δίσκου. The Fuller, τίτλου. Bertako kanta bat ipiniko, donen txea samantziko autartia, The Comment Man.